παλάτια, αρλανάει αβέναει κανίστα ουδαβέρια. Ακουίντσα είδε νιχέλ, ακουίστα είδε ουέντα. Αρμόρα είδε σύχια, τρασβάλια είδε καρνέρβαν.